Μωσή Γιορανό Σονόρα Λουτίνι Λου XHUSH Τούβις Γαστιγάτζε Ούντο Γαϊό Νελούνι Ζέτα Καβόρκα XHCAV Ζέτα Γα Τάπα Ούντο Γαϊό Σαντάνα XHNTA Σόνο Γα Πούντο Τούβι Ναβοχώα XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digi Internet Chona www.givariu

0: Υπάρχει χάγκον δύο τσάντρα και πέφει ένα πόγκ χάγκορε διέρε γιουνιάχη. Μα να ένιχε γιου έτσεχε κογιούρα πέζε. Γιουνιά κανιάβηση. Γιου τσάντρα κάχει ένα πόγκ πέφει. Ελάμω γιου εμπέφει. Λιν έχει και τέσεχε σωρά μη μιναχώ.
1: Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
2: Hoy la salud se acerca. Llega a la sierra, al pueblo, a la última casa. Cada día más cerca de ti, hasta tocar tu puerta. Más de 18 millones de consultas gratuitas en las que la salud llegó, acompañó y cuidó. Con salud casa por casa, la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
3: 大学电台 Sonora 大学电视广播电台 从马里昂诺 Escobedo 传播 地址 Luis Encina 一 Avellano Rodriguez 邮件编号 83000 艾默西亚的市中心 位于墨西哥共和国 西北边的 Sonora 州 通过 SHUSH 107.5 它的三个分点有 Gawaga SHCAB 94.5 Santa Ana SHNDA 89.1 Lavacoa SHNVS 93.7 网络连接 www.nadio.uson.ms电话国家号52.7号662电话25922880电子邮箱 unevasidadio.uson.ms 广播大学带给大家好声音。
4: Radio Universidad 89.1 en Santa Ana.